Αλλά κάτι κάτω τα ρήφα μπάρι, κάτσι καλό και μπορεί να το κουφούρα και θα ήλει από πολλά κορέτσι μα εντελώ. Πριν το σκυλίζα και ο κουί του, είναι τσί μου σαν μότια να τα κύκα μνάνε, την εντελά πας που ασυντική θα σου πουγε λέω. Αλλά ουζα, αν είναι λάκο σκυλία ο φόντζι, θα σου πουγε λέω, να είτε ο μέρος μου δεν κυρίζα. Μπας σύμπηλα που κυλίω, τούτα ο ατολέα, μα καλά παρλόνζο, από πολλά κορέτσι μα εντελώ, θα σου πουγε λέω, ήταν κόπα μότια να εξπαιδί κι αλλού, αλλά κόπα και ζωγουμζία, που σου ρετρέα, M23 πλέν, για ουζίζι, ήταν κόπα μότια να Emmanuel Benge. Kisha hapo, tutarudi mtana studio kwa ajili ya kuwasindikiza.